0: Voices.
1: Zukunft Musik.
2: Ο μεγαλύτερός μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.